0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: 1800 Medicare, μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
2: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
4: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
2: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3ZZ 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928. 3ZZZ, broadcasting in your language.
1: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης. Σήμερα Πέμπτη, 18 του Ιούνιου 2026. Είμαι ο Ζήσης Πούρος και θα είμαι μαζί σας την επόμενη ώρα. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου. Ελπίζω να μείνετε μαζί μου για να περάσουμε τον χρόνο αυτόν παρέα. Ζεστές οι πρώτες δύο εβδομάδες του Ιούνιου εδώ στην Αυστραλία και όχι μόνο. Και δεν μιλάω μόνο για τον καιρό, ο οποίος είναι αρκετά ζεστός για χειμώνα που έχουμε. Χθες, για παράδειγμα, νομίζω ήταν μία από τις πιο ζεστές νύχτες, ιουνινιανές νύχτες, δηλαδή νύχτες του μήνα Ιούνι, που έχουν καταγραφεί ποτέ. Και οι επιστήμονες λένε ότι όλα αυτά έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή και με το φαινόμενο του El Niño, που λένε ότι δημιουργείται και θα επηρεάσει όχι μόνο εδώ την Αυστραλία, αλλά και άλλα σημεία του πλανήτη, με αποτελέσματα λιγότερο βροχή και αυξημένες θερμοκρασίες. Οπότε υπολογίζουν, προβλέπουν οι επιστήμονες ότι θα είναι αυτός ο χειμώνας λίγο πιο ζεστός από άλλες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε κρύες νύχτες όπως είχαμε. Ποια μέρα ήταν, νομίζω το βράδυ της Κυριακής ήταν αρκετά, το πρωί της Δευτέρας αρκετά κρύο. Τέλος πάντων, πολλά λέω και θα έπρεπε να τα έλεγα αυτά αργότερα, αλλά θα τα είπα τώρα. Να πω στα γρήγορα την εισαγωγή του προγράμματος, η οποία είναι ότι ο σταθμός αυτός, το 3ZZZ, εκπέμπει στην συχνότητα 92,3 στα FM. Μπορείτε δηλαδή να ακούτε τον σταθμό σε αυτήν την συχνότητα. Επίσης μπορείτε να ακούτε τον σταθμό αυτόν από ψηφιακό ραδιόφωνο και μπορείτε να ακούτε τον σταθμό αυτόν επίσης από το διαδίκτυο, από τον ιστότοπο του σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στην διεύθυνση www.3zzz.com.au. Στον ιστότοπο εκεί, στην σελίδα, μπορείτε να δείτε πληροφορίες και πολλές άλλες πληροφορίες, πολύ ενδιαφέρον για τον σταθμό και θέματα που σχετίζονται με τον σταθμό. Και επίσης θα δείτε ένα κουμπάκι εκεί το οποίο λέει Listen Live. Με το κουμπάκι αυτό, αν το πατήσετε, μπορείτε να ακούτε τον σταθμό ζωντανά από όποιο σημείο του πλανήτη και να βρισκόσαστε. Οπότε αυτός είναι ένας τρόπος να μείνετε συντονισμένοι και να ακούτε τον σταθμό αυτόν και τα προγράμματα αυτά, τα προγράμματα που σας ενδιαφέρουν. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε να ξανακούσετε κάποιο πρόγραμμα, και αυτό μπορείτε να το κάνετε από τον ιστότοπο. Υπάρχει ο τρόπος μέσα από τον ιστότοπο να βρείτε τα προγράμματα, αλλά ένας άλλος τρόπος που μπορείτε να βρείτε, αν μπείτε σε μια μηχανή που χρησιμοποιείτε να ψάχνετε και να ερευνάτε το διαδίκτυο και πληκτρολογήσετε εκεί 3ZZZ κάθετος Greek, και διαλέξετε αυτήν την σύνδεση, θα δείτε την ελληνική σημαία και κάτω από την ελληνική σημαία όλα τα ελληνικά προγράμματα με την ημερομηνία που πρωτοβγήκανε στον αέρα. Οπότε, αφού γνωρίζετε αυτήν την λεπτομέρεια, μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα που θέλετε να ακούσετε και το ακούτε όπως ακριβώς θέλετε. Αυτά για την εισαγωγή του προγράμματος. Θα περάσουμε αμέσως στο πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος, αφού πρώτα να σας πω επιπλέον ότι το τηλέφωνο εδώ στο Ραδιοθάλαμο είναι 94 15 19 23. 94 15 19 23. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στα περισσότερα προγράμματα. Σε μένα δυστυχώς δεν μπορείτε να τηλεφωνήσετε γιατί δεν είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Το ηχογράφησα το πρόγραμμα χθες το βράδυ. Αλλά καλό είναι να σημειώσετε τον αριθμό. Αν σας χρειαστεί κάποτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα άτομα που παρουσιάζουν το πρόγραμμα, τα προγράμματα τις επόμενες ημέρες. 94, 15, 19, 23. Και επίσης, αν είσαστε φίλοι των κοινωνικών της κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να παρακολουθείτε τα γεγονότα στο 3Z, στο παπάκι 3ZZZ Melbourne. Σε αυτή την διεύθυνση όλα τα στοιχεία για τον σταθμό θα τα βρείτε εκεί. Πολύ πιο μεγάλη η εισαγωγή από άλλες φορές και ακόμα και η γιαγιά την βλέπω χασμουριέται. Ακόμα δεν αρχίσαμε. Είσαι καλά? Μπράβο. Στο πρώτο τραγούδι λοιπόν, το οποίο είναι όπως πάντα αφιερωμένο σε όλους τους μικρούς μας φίλους, τους μικρούς μας φίλους οι οποίοι πάνε στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στους μεγαλύτερους μικρούς μας φίλους οι οποίοι πάνε στα πανεπιστήμια και όχι μόνο, σε όλους και στους μικρότερους μικρούς μας φίλους οι οποίοι δεν πάνε και εκείνοι στο σχολείο, με τις πιο καλές ευχές αφιερωμένο το πρώτο τραγούδι, να είναι όλοι καλά και να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα.

0: βιάστηκα σήμερα και δεν είπα την εισαγωγή. Όπως ακούσατε από το σήμα, είναι η ώρα για την ποδοσφαιρικο-αθλητικό ενημέρωσή μας. Και όπως είπα στην αρχή του προγράμματος, έχουμε μπει για τα καλά σε ένα ζεστό Ιούνι. Δεν είναι ζεστός μόνο στο βόρειο ημισφαίριο που έχουν καλοκαίρι, αλλά και εμείς εδώ στην Αυστραλία και στο νότιο ημισφαίριο γενικότερα αισθανόμαστε λίγοι από αυτή την ζέστη, αν όχι περισσότεροι, γιατί μπήκαμε για τα καλά στο παγκόσμιο κύπελο, στους τελικούς του παγκοσμίου κυπέλου, και μεγάλος αριθμός κόσμου παρακολουθεί, βλέπει και ενδιαφέρεται για το τι γίνεται σε αυτό το τουρνουά. Και για να μας ενημερώσει για τα τελευταία και να πούμε λίγα πράγματα για μερικούς αγώνες, είμαστε όλοι πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου τον καλύτερο αθλητικό ποδοσφαιρικό δημοσιογράφο παρουσιαστή, τον Γιώργο Καλιάνη, για να ακούσουμε τα τελευταία. Γιώργο Καλιάνη, γεια σου, και δεν ξέρω αν υπάρχει μια ιδιαίτερη ευχή που θα πρέπει να μοιραζόμαστε κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου παγκοσμίου κυπέλου, αλλά χαίρετε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές. Η ευχή είναι να πάει πολύ καλά η Αυστραλία και στους επόμενους γύρους, διότι μας ενθουσίασε και ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο για την Αυστραλία και για όλο το ποδόσφαιρο, διότι πραγματικά αξίζει να αφιερώσεις χρόνο. Είναι ποιοτικό ποδόσφαιρο, είναι καλό που το βλέπεις μετά από μερικά χρόνια και νομίζω αξίζει να το βλέπεις.
0: Σίγουρα, δεν περιμέναμε αυτό το αποτέλεσμα. Πες μας τα αποτελέσματα και να πούμε λίγα λόγια στη συνέχεια για τον αγώνα αυτόν.
1: Αρχίσουμε σήμερα με το παγκόσμιο κύπελο και να πάμε στο Premier League και στα άλλα αργότερα.
0: Όπως νομίζεις, εσύ είσαι ο αθλητικό ποδοσφαιρικό δημοσιογράφο παρουσιαστής. Σε ακολουθώ.
1: Okay, θα αρχίσουμε λοιπόν με το τοπικό. Και να πούμε το Premier League είχε μια εβδομάδα και κάτι αργία και θα πάμε κατευθείαν στο πρόγραμμα που είναι για το 17ο γύρο και έχουμε τους εξής αγώνες. Παρασκευή 19 Ιουνίου έχουμε Πακύπριος Ελλάς στις 7:30, Όκλη και Melbourne NPL στις 8:15 το βράδυ. Το Σάββατο 20 Ιουνίου έχουμε Hume City Green Gully στις 2 το απόγευμα, Avondale Dandenong Thunder στις 3, Αλέξανδρος Πρέστον στις 3, George Cross Dandenong City στις 6. Και την Κυριακή 21 Ιουλίου έχουμε το St Albans με το Altona Magic στις 5. Τώρα πάμε στα αποτελέσματα του 17ου γύρου, διότι αυτοί δεν είχαν αργία, του VPL 1 που έχουν ως εξής. Λεωνίδας Eltham 3-1. Western United Νέα Ελλάς 0-1. North Geelong Ηρακλής 2-1. Και μετά από αυτό η βαθμολογία είναι ως εξής. Η Ηρακλής είναι πρώτος με 36, ο Λεωνίδας ένατος με 23 και η Νέα Ελλάς με 9 βαθμούς 14η. Στο VPL 2 είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Πυθαγόρα, είχαμε Κλαρίντα, Μόρλαντ Σίτι 2-1. Μάλβεν με το Essendon Royals 2-4. Δεν έγινε ο άλλος αγώνας αργοναύτης Πυθαγόρας. Και μετά από αυτό η βαθμολογία έχει ως εξής. Το Μάλβεν είναι πρώτο με 37, οι αργοναύτες τέταρτη με 27, ο Πυθαγόρας. Οι αργοναύτες έχουν έναν αγώνα λιγότερο, ο Πυθαγόρας με 26 και αυτός έναν αγώνα λιγότερο και η Κλαρίντα 16 βαθμούς 12 με έναν αγώνα λιγότερο. Και μετά από αυτό πάμε στους επόμενους αγώνες. Len Warren, το VPL 1, 18ος γύρος, είναι Len Warren Νέα Ελλάς στις 7:30 την Παρασκευή, North Sunshine Ηρακλής στις 8:30 το βράδυ, Melbourne Victory Λεωνίδας 8:15 το βράδυ. Το VPL 2 την Παρασκευή έχουμε Altona City Malvern στις 6:15, Πυθαγόρας Κλαρίντα στις 7:30 και Whittlesey Αργοναύτης στις 8:30. Και η βαθμολογία είναι ως εξής. Το Malvern είναι πρώτο με 37, οι Αργοναύτες δεύτερη με 20, οι Αργοναύτες τέταρτη με 27, ο Πυθαγόρας πέμπτης με 26, η Κλαρίντα 12η με 16, αλλά εκτός το Μάλβεν όλοι έχουν από έναν αγώνα λιγότερο. Και μετά από αυτό πηγαίνουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο που μας έχει χαρίσει ωραίες στιγμές και ιδιαίτερα ζήσει ο αγώνας της Αυστραλίας. Μας έκανε όλους υπερήφανους για το ποδόσφαιρο της Αυστραλίας που οι περισσότεροι στον κόσμο το υποτιμούν και εν τούτης τα παιδιά από την Αυστραλία απέδειξαν ότι είναι καλύτερα από ό,τι μας νομίζουν στο εξωτερικό.
0: Έτσι, έτσι είναι. Έχω Γιώργο, πει. τον είδες στον αγώνα, φαντάζομαι τον είδες στον αγώνα.
1: Εννοείται, δεν νομίζω οι περισσότεροι στην Αυστραλία θα το είδαν.
0: Σίγουρα. Ήταν τυχερή γιατί στο δεύτερο ημίχρονο τυχερή και όλο το ποδόσφαιρο είναι τύχη γιατί εάν παίζεις καλά δημιουργείς τη δική σου τύχη και παρότι στο δεύτερο ημίχρονο μονότερμα παίζαν οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν γκολ να βάλουν και αντί να βάλουν το γκολ να ισοφαρίσουν σε μια αντιπίθεση η Αυστραλία κατάφερε το δεύτερο γκολ, ένα πολύ ωραίο γκολ το δεύτερο και
1: του Metcalf.
0: Ναι, του Metcalf και με αυτό το γκολ κατάφεραν και κέρδισαν καθαρά και όμορφα.
1: Καθαρή νίκη και το πράξινο είναι ζήσει ότι και η Αμερική και η Τουρκία πριν τον αγώνα μιλούσαν με πολύ αρνητικά λόγια για το ποδόσφαιρο της Αυστραλίας. Και ευτυχώς η ομάδα της Αυστραλίας τους απέδειξε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και το παράξενο είναι ότι η Τουρκία ακόμα μετά που έχασε 2-0, μια καθαρή νίκη όπως το ανάφερες, πάλι είχαν αμφιβολίες για το ποδόσφαιρο της Αυστραλίας ότι δεν είναι και τίποτε το σπουδαίο. Οπότε... καλό είναι να έχουμε τέτοιες ανατροπές γιατί μας κάνει πιο χαρούμενους.
0: Δεν είχα ακούσει τα σχόλια για μετά τον αγώνα, αλλά λίγο παράξενο το να χάσεις και ακόμα να έχεις αυτήν την άποψη. Τέλος πάντων, τους γνώριζες εσύ τους παίχτες που είχε βάλει ο Πόποβιτς στον αγωνιστικό χώρο?
1: Όχι, δεν γνωρίζουμε, διότι όπως και εσύ θα γνωρίζεις, Ζήση, και ο περισσότερος κόσμος, ο Πόποβιτς έκανε την έκπληξη και έβαλε νέους ποδοσφαιριστές, άγνωστοι οι περισσότεροι, όχι όλους φυσικά. Είχε και μερικούς όπως ο Σούκας, πολλοί άλλοι παίκτες που έχουν πάει σε πολλά πρωταθλήματα. Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν ο τερματοφύλακας που ο κάπτεν, ο αρχηγός της ομάδας Ράιν, έκατσε στον πάγκο και ο νεαρός παίκτης απέδειξε ότι και δικαίωσε τον Πόποβιτς με τον καλύτερο τρόπο κάνοντας τεράστιες και εκπληκτικές αποκρούσεις και πραγματικά η νίκη οφείλεται και στην απόδοση του τερματοφύλακα της Αυστραλίας.
0: Σίγουρα ήταν και τυχερός αλλά και πολλές φορές έφτιαξε την τύχη του γιατί θυμάμαι σε μία φάση στο δεύτερο ημίχρονο βρέθηκε ακριβώς στην κατάλληλη στιγμή οπότε το σούτ του Τούρκου επιθετικού τον βρήκε στην θέση και την αγκάλιασε την μπάλα, μπορούσε να αγκαλιάσει την μπάλα και να σταματήσει οποιονδήποτε κίνδυνο υπήρχε ότι θα έβαζαν γκολ αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Οπότε ήταν νέοι οι παίχτες που διάλεξε ο Πόποβιτς, ήταν καινούργοι, είχαν όρεξη, έπαιξαν όμορφο ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο ιδιαίτερα, έπαιξαν καλά και είχαν την εξυπνάδα να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που δημιούργησαν στο δεύτερο ημίχρονο για να βάλουν το δεύτερο γκολ και να ησυχάσουν έτσι τα πράγματα για να μπορέσουν να πετύχουν αυτή τη νίκη. Και αυτό το αποτέλεσμα βάζει την Αυστραλία σε αρκετά καλή θέση για να μπορέσει να προχωρέσει στους επόμενους γύρους.
1: Ναι.
0: Πριν να βγούμε στον αέρα μιλούσαμε για την μεγάλη έκπληξη. Ποια κατά την άποψή σου ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη των αποτελεσμάτων των μέχρι σήμερα αγώνων?
1: Η μεγαλύτερη έκπληξη για μένα, Ζήση, ήταν το φαβορί του πρωταθλήματος του παγκοσμίου κυπέλου Ισπανία, που έπαιξε με ένα άγνωστο κράτος που λέγεται Cabo Verde,

0: κάτι. Ενώ αυτό το μικρό κρατήδιο έχει πληθυσμό 530.000 κόσμο, που είναι η Ισπανία περίπου 100 φορές μεγαλύτερο. Και μπράβο που σε αυτή τη μικρή ομάδα κατόρθωσε να βαστίξει τα δίχτυα της ανέπαφα και να πάρει μια ισοπαλία που σίγουρα θα το γιόρτασαν ως σαν να πήραν το παγκόσμιο κύπελο.
1: Με το δίκιο τους, Γιώργο, δεν ξέρω αν είχες την ευκαιρία να παρακολουθείς τον αγώνα. Εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο και δεν είναι μόνο ότι κατάφεραν και φέραν την ισοπαλία. Οι παίχτες της ομάδας αυτής είχαν την αυτοπεποίθηση, παίζανε πολύ καλά, παρότι οι Ισπανοί, όπως στον αγώνα την Αυστραλία, αλλά πιο έντονα, στο δεύτερο ημίχρονο η μπάλα δεν νομίζω να πέρασε την μεσαία γραμμή, αλλά παρά τις προσπάθειες, μετά από προσπάθεια, πάνω από 25 προσπάθειες είχαν οι Ισπανοί να προσπαθήσουν να βάλουν γκολ, δεν καταφέρανε, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου οι παίχτες αυτής της ομάδας ήρεμοι, σταθεροί και ήξεραν τι ήθελαν να πετύχουν και το πετύχανε σε μεγάλο βαθμό. Οπότε και εγώ συμφωνώ μαζί σου, συγχαρητήρια σε αυτή την ομάδα. 500.000 πληθυσμός, είναι μια χώρα στην Αφρική, είναι κάποια νησιά, ναι, λίγο έξω από την Αφρική, αλλά μπράβο τους.
0: Δυτικά της Αφρικής είναι και απέχει 570 χιλιόμετρα περίπου από τις ακτές της Αφρικής. Και είναι ένα ωραίο μέρος, λένε, και το Κάπο Βέρντε νομίζω εννοεί το πράσινο ακροτήριο, αλλά δεν είμαι σίγουρος για τη μετάφραση. Και θα έλεγα, Ζήση, ότι η ομάδα αυτή είχε ένα τερματοφύλακα ο οποίος ήταν 40 ετών και έκανε καταπληκτικές απεκρούσεις και ήταν και αυτός η αιτία και ο λόγος που κατόρθωσε να πάρει την ισοπαλία.
1: Αυτό είναι ένα από τα πιο όμορφα πράγματα του παγκοσμίου παγκοσμίου κυπέλου και γενικά του ποδοσφαίρου, Γιώργο, όταν έχεις ομάδες αδύνατες από χαμηλότερες κατηγορίες, οι οποίες τους δίνεται η ευκαιρία να παίξουν με μεγάλες, με πλούσιες, με πετυχημένες ομάδες και το αποτέλεσμα μερικές φορές δεν είναι όπως τα προβλέπουν όλοι εκείνοι που νομίζουν ότι ξέρουν πράγματα και που περιμένουν. Οπότε αυτό είναι όμορφο αποτέλεσμα και μία από τις ομορφιές του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Και να μην ξεχάσουμε, ο επόμενος αγώνας θα είναι πολύ κρίσιμος για την Αυστραλία που παίζει με την Αμερική και νομίζω η Αμερική έκανε πολύ καλό πρώτον αγώνα, έδωσε πολύ καλές εντυπώσεις και νομίζω αυτό οφείλεται σε έναν προπονητή που έχει, διότι ο προπονητής, όπως ξέρεις, Ζήση, παίζει μεγάλο ρόλο. Ο Ποτσετίνο, ο οποίος αυτός ο προπονητής που έχει αναλάβει την εθνική της Αμερικής, είναι πολύ καλός προπονητής, έχει δουλέψει σε πολλές ομάδες στην Αγγλία, στο Premier League, και το ποδόσφαιρο με εντυπωσίασε, τον τρόπο που έπαιζε η Αμερική ήταν πολύ πιο διαφορετικός από προηγούμενους αγώνες που είχα δει. Και μου έμεινε αυτό και έδειξε ότι η ομάδα αυτή έχει πιθανότητες να προχωρήσει, όχι μόνο επειδή είναι στην έδρα της γίνονται οι αγώνες, αλλά με τον τρόπο που παίζει καλό, ποιοτικό και τεχνικό ποδόσφαιρο.
1: Πότε θα γίνει ο αγώνας αυτός, ο επόμενος της Αυστραλίας?
0: Ο επόμενος της Αυστραλίας, Ζήση, είναι το Σάββατο 20 του μηνός, αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, είναι στις 5 η ώρα το πρωί και ο μετεπόμενος είναι στις 26 του μηνός, θα είναι στις 12 το μεσημέρι. 26 νομίζω είναι Παρασκευή, δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων να το έχετε υπόψη σας. Και θα πάμε και στα επόμενα παιχνίδια που έχουν να γίνει. Από σήμερα είδαμε και τον αγώνα Αργεντίνα-Αλγερία 3-0. Ο Μέση έβαλε 3 ωραία γκολ, το είδα ζωντανά όλο αυτό. Και είδα και τον αγώνα Αυστρία που κέρδισε 3-1 την Ιορδανία, που η Ιορδανία πήγε σε παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά και κάποια στιγμή ισοφάρισε κιόλας την Αυστρία, έκανε το 1-1.

0: αλλά φυσικά υπέκυψε αργότερα στην ανωτερότητα της Αυστρίας. Και οι αγώνες τώρα λεπτομεριακά έχουν ως εξής. Το αύριο έχουμε Πορτογαλία, Κονγκό στις 3 το πρωί. Αγγλία, Κροατία στις 6 το πρωί.
1: Μάλλον Αγγλίας, Κροατίας διεξάγεται αυτή την ώρα ακριβώς που ακούγεται το πρόγραμμά μας στον
0: αυτή
1: αέρα.
0: Οπότε, ώρα, ναι.
1: Ναι, ναι. Συνέχισε.
0: Δεν έχουμε το αποτέλεσμα, γι' αυτό το αφήνουμε για να το επαναλάβουμε το αποτέλεσμα την ερχόμενη εβδομάδα. Έχουμε η Γκάνα με το Παναμά στις 9 το πρωί και το Ουζμπεκιστάν με την Κολομβία στις 12 το μεσημέρι. Μετά έχουμε την Παρασκευή Τσεχία, South Africa στις 2 το πρωί και έχουμε τη Σουίτσλαν με το Βόσνια Ζεγοβίνα στις 5 το πρωί. Ο επόμενος αγώνας είναι Καναδά-Κατάρ στις 8 το πρωί και ο τέταρτος αγώνας της μέρας είναι Μεξικό-South Korea που μου άρεσε εμένα η South Korea. Έχει πολύ ταχύτητα τους παίκτες και είναι στις 11 το πρωί. Μετά πάμε στις 20 του μηνός το Σαββάτο. Έχουμε όπως προείπαμε Αμερική-Αυστραλία στις 5 το πρωί και Σκωτία-Μορόκο στις 8 το πρωί. Μετά έχουμε Βραζιλία-Χαϊτή στις 10:30 το πρωί και Τουρκία-Παραγουάη και αυτός είναι κρίσιμος αγώνας για τις δύο αυτές ομάδες στις 1 το απόγευμα. Επίσης την Κυριακή έχουμε 21 του μηνός το Netherlands-Sweden, Σουηδία στις Κυριακή στις 3 το πρωί και Γερμανία-Ivory Coast στις 6 το πρωί. Αργότερα έχουμε στις 10 το πρωί Εκουαντόρ-Κουράκαο στις 10 το πρωί και την Ισία η Ιαπωνία, που και η Ιαπωνία με έχει εντυπωσιάσει με το ποδόσφαιρό της, στις 2 το απόγευμα. Τη Δευτέρα, 22 του μηνός, έχουμε Ισπανία-Σαουδική Αραβία στις 2 το πρωί, Βέλγιο-Ιράν στις 5, Ουρουγουάι-Κάμπο Βέρντε και την ομάδα που αναφερθήκαμε στις 8 το πρωί και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος στις 11 το απόγευμα. Τη Τρίτη, 23 του μηνός, έχουμε Αργεντίνα-Αυστρία στις 3 το πρωί και Γαλλία-Ιράκ στις 7. Επίσης έχουμε το Νόρουαϊ με το Σένεγκαλ στις 10 και η Ιορδανία-Αλγερία στις 1 το απόγευμα. Τετάρτη 24 του μηνός έχουμε Πορτογαλία-Ζουμπεκιστάν και στις 3 το πρωί. Αργότερα έχουμε Αγγλία-Γκάνα στις 6 το πρωί. Το αργότερα στις 9 Παναμά-Κροατία στις 9 και Κολομβία-Κόγκο στις 12. Και την Πέμπτη, 25 Ιουνίου, έχουμε Σουίτσλαν, Καναδά στις 5 το πρωί, Βοσνία, Ζεγοβίνα στις 5 και αυτό το πρωί, Μορόκο, Χαϊτή στις 8 και Σκότλαν, Βραζιλία, Σκωτία, Βραζιλία στις 8 το πρωί.
1: Να το αφήσουμε, να τους πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Από αυτούς τους αγώνες που είπες, Γιώργο, η Κυριακή πρωί θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Γερμανία με ακτή ελεφαντουστού θα αξίζει και ο επόμενος αγώνας, όποιος θα είναι αυτός. Οπότε, άμα ξυπνήσουμε νωρίς την Κυριακή το πρωί, νομίζω αυτοί οι δύο αγώνες θα είναι καλοί.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε αφήσω να πας να ξεκουραστείς.
0: Καλή συνέχεια και καλημέρα στους ακροατές και να είστε πάντα καλά και καλές επιτυχίες στην Αυστραλία.
1: Καλή ξεκούραση και σένα και να ευχαριστηθείς τους επόμενους αγώνες που θα ειδείς.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου. Γεια.

0: 3ZZZ
1: 92.3
0: FM. Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, και ενώ είπαμε λίγα από τα όμορφα πράγματα τις περασμένες εβδομάδες για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο, για όσους τους ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, έχουν την ευκαιρία αυτές τις ημέρες να παρακολουθήσουν αγώνες του Παγκοσμίου Πολέμου και σε κάποιο βαθμό να ξεφύγουν από την επικαιρότητα για από αυτά που γίνονται γύρω μας, να βλέπουν αγώνες, αθλητές να αγωνίζονται. Είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να ρίχνουμε μία ματιά και να κοιτάμε στο τι γίνεται γύρω μας, γιατί ο αθλητισμός είναι ένα μέρος της ζωής μας. Το απολαμβάνουμε, αλλά σε κάποια στιγμή, πολύ συχνά, όχι σε κάποια στιγμή, πολύ συχνά θα πρέπει να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα και για το στο τι γίνεται γύρω μας. Και θα πω λίγα λόγια στη συνέχεια για την κάπως επικαιρότητα, την πολιτική επικαιρότητα που υπάρχει κυρίως εδώ στην Αυστραλία και την συζήτηση που γίνεται για ένα κόμμα και ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και ποιες ομοιότητες υπάρχουν μεταξύ αυτό που παρακολουθούμε ή παρατηρούμε που γίνεται εδώ στην Αυστραλία και αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει παγκοσμίως. Όπως θα ξέρετε εσείς που παρακολουθείτε την επικαιρότητα στην Ελλάδα και εδώ στην Ελλάδα, θα παρακολουθείτε ότι γίνεται πολλή συζήτηση αυτές τις ημέρες για τα κόμματα, τα κόμματα που υπάρχουν, που δημιουργούνται, που δεν θα υπάρχουν, και αυτό είναι σε κάποιο βαθμό κατανοητό στην σημερινή επικαιρότητα, γιατί στην Ελλάδα πηγαίνουν προς εκλογές. Παρότι μπήκαν στο καλοκαίρι και είναι η εποχή του τουρισμού και των υψηλών θερμοκρασιών και διακοπών και τα λοιπά, με την επιστροφή ή με το τέλος του χειμώνα, του φετινού, του καλοκαιριού προς τον Σεπτέμβρη, θα αρχίσουν πιο έντονα να μιλάνε, μιας και οι εκλογές στην Ελλάδα θα πρέπει να γίνουν μέχρι το Μάη, νομίζω, του χρόνου, κάπως έτσι. Μέχρι στους επόμενους μήνες θα πρέπει να γίνουν και θα γίνουν οι εκλογές εκεί. Και όπως είπα, δημιουργούνται κόμματα και κάποια άλλα κόμματα θα εξαφανιστούν, μία από τα ίδια. Την ίδια στιγμή, και ενώ εδώ στην Αυστραλία γίνανε οι εκλογές πριν μερικούς μήνες, γίνεται αρκετή συζήτηση και αρκετή προώθηση γίνεται σε ένα συγκεκριμένο κόμμα, και αυτό είναι το κόμμα το Ένα Έθνος. Ακούμε σχεδόν σε καθημερινή βάση ότι γίνονται σφυγομετρήσεις, ότι η μία σφυγομέτρηση μετά από την άλλη δείχνει όλο και πιο θετικά αποτελέσματα για αυτό το συγκεκριμένο κόμμα και για το άτομο το οποίο ηγείται. Και το άτομο το οποίο ηγείται είναι η κυρία Πόλιν Χένσεν, η οποία, όπως ξέρουμε, δεν είναι σημερινό άτομο. Είναι ένα άτομο το οποίο εκλέχθηκε στην Ομοσπονδιακή Βουλή το 1996, πριν 30 χρόνια, με το Φιλελεύθερο Κόμμα. Τότε ήταν υποψήφια με το Φιλελεύθερο Κόμμα, το αγαπούσε και το ήθελε το Φιλελεύθερο Κόμμα. Μετά από λίγο καιρό το εγκατέλειψε, και παρά το ότι εγκατέλειψε, παραμένει στη Βουλή από την ημέρα αυτήν. Είναι 30 χρόνια εκλέγεται στη Βουλή. Τώρα είναι γερουσιαστής, τον τελευταίο καιρό είναι γερουσιαστής, και για αρκετό διάστημα ήταν το κόμμα όπως ήταν το ΣΥΡΙΖΑ πριν πάει στην ηγεσία, πριν βάλουν στην ηγεσία τον Αλέξη Τσίπρα. 3%, 4%, περίπου εκεί πήγαινε η δημοτικότητα. Και ξαφνικά, και δεν έχουν ξεκαθαρίσει για ποιον λόγο, αλλά λένε οι σφυγομετρήσεις ότι ξαφνικά βρέθηκε αυτό το κόμμα να είναι πιο δημοφιλές στις σφυγομετρήσεις που γίνονται από τον συνασπισμό, και σε μια τελευταία σφιγομέτρηση πιο δημοφιλής και από το Εργατικό Κόμμα, στις πρώτες προτιμήσεις δηλαδή. Πώς έγινε αυτό το πράγμα και τι είναι αυτό το πράγμα, όλες αυτές οι συζητήσεις? Όταν γίνονται σφιγομετρήσεις, ρωτάνε 1000 άτομα, το πολύ 1000 άτομα. Και σύμφωνα με τις απαντήσεις που δίνουν αυτά τα 1000 άτομα, που είναι η άποψή τους, σύμφωνα με αυτά που λένε, αυτή τη στιγμή δημοσιεύουν αυτά τα πράγματα. Όπως έχω πει από αυτό το πρόγραμμα και στο παρελθόν, οι σφιγομετρήσεις δεν είναι τίποτε άλλο εκτός από κάποιες απόψεις μερικών ανθρώπων σε μία συγκεκριμένη στιγμή. Και δεν θα πρέπει να δοθεί περισσότερη βαρύτητα στις απόψεις αυτών των ανθρώπων περισσότερο από αυτήν τη στιγμή. Οι εκλογές στην Αυστραλία θα γίνουν σε 2 χρόνια και μία κάπως παροιμία λέει ότι μία εβδομάδα είναι πολύς χρόνος σε ένα πολιτικό κόμμα. Τώρα 2 χρόνια είναι αιώνες σε ένα πολιτικό. Πάντως, δύο θέματα θα ήθελα να θίξω. Το ένα θέμα είναι ότι... Τρία θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι όσο γίνεται περισσότερο συζήτηση για το ένα έθνος και για τα λεγόμενα αποτελέσματα που βγαίνουν από αυτές τις σφιγομετρήσεις τις οποίες ζητάνε τα μέσα ενημέρωσης για να μπορέσουν να έχουν κάτι να πούνε και να προωθήσουν κάποια πράγματα, και όσο μιλάνε ότι έτσι το ένα έθνος, αλλιώς το ένα έθνος, διαφορετικά το ένα έθνος, είναι δωρεάν διαφήμιση για το ένα έθνος. Όπως στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ πριν εκλεγεί στις Ηνωμένες Πολιτείες την πρώτη θητεία, υπολογίζουν ότι την δημοσιότητα που δώσανε τα μέσα ενημέρωσης στον Ντόναλντ Τραμπ υπολογίζεται να αξίζει γύρω στα 2 δισεκατομμύρια, σε μερικά δισεκατομμύρια δολάρια. Και για αυτήν τη δημοσιότητα δεν έχει δώσει τίποτα, δεν πλήρωσε τίποτα. Έτσι και στην περίπτωση της Pauline Hanson, θέλει να προσπαθήσει να πει ότι το κόμμα της είναι αντισυστημικό τη στιγμή που η ίδια, όπως είπα, είναι 30 χρόνια στο Κοινοβούλιο. Στην Κάτω Βουλή, στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στην Γερουσία, στην λεγόμενη Άνω Βουλή. Αν κοιτάξουμε επίσης την πολιτική του κόμματος αυτών, είναι εναντίον της μετανάστευσης, είναι εναντίον του πολυπολιτισμού. Μάλιστα σε μια ομιλία που έκανε χθες ανέφερε ότι ένας σκοπός της είναι να διαλύσει το SBS, αυτό το σώμα το οποίο πολλοί από εσάς που παρακολουθείτε το ποδέσφαιρο, αυτή την οργάνωση, βλέπετε το ποδόσφαιρο σε αυτό το κανάλι. Πολλοί από εσάς έχετε ακούσει τα ελληνόφωνα προγράμματα από αυτόν τον σταθμό. Ήταν ο σταθμός που από τους πρώτους, δεν ήταν ο πρώτος, αλλά ήταν ένας από τους πρώτους και νομίζω ήταν ο πρώτος κρατικός σταθμός ο οποίος δημιουργήθηκε για να προωθήσει τον πολυπολιτισμό. Και όσο δυνατός είναι ο πολυπολιτισμός, τόσο πιο δυνατή είναι η κοινωνία της Αυστραλίας. Η κυρία Hanson, γι' αυτό είχε γίνει δημοφιλής, στην αρχή είχε πει ότι κινδύνευε η Αυστραλία να πνιγεί από τους Ασιάτες μετανάστες οι οποίοι ερχόταν τότε. Μετά το άλλαξε και δεν ήταν οι Ασιάτες και η μετανάστευση των Ασιατών τόσο μεγάλο θέμα. Άλλαξε και είπε ότι το πρόβλημα για αυτήν είναι οι μουσουλμάνοι και συνεχίζει προς αυτή την κατεύθυνση και λέει ότι η μουσουλμανική παροικία, οι μουσουλμάνοι γενικώς είναι το πρόβλημα. Μπορεί εκείνη να λέει ό,τι θέλει, όμως έχουν κάποιες ευθύνες κάποια άτομα και μεγάλη ευθύνη νομίζω έχει το Εργατικό Κόμμα με την πολιτική που ακολουθεί. Η πολιτική του Εργατικού Κόμμα με την προσπάθειά τους να την κάνουν αυτήν την πολιτική πιο δίθεν κεντρώα, πιο αγαπητή σε περισσότερο κόσμο, είναι η πολιτική η οποία σε κάποιο βαθμό έχει βοηθήσει την κυρία Hanson, αλλά επίσης ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν την κυρία Hanson χαϊδευτικά και αυτό δεν βοηθάει. Θα πρέπει να, εάν θέλανε να την εμποδίσουν, να πούνε κάποιες αλήθειες για τις θέσεις της, για για αυτά τα πράγματα που λέει. Η κυρία Χένσεν επίσης είναι πολύ κοντά στην πιο πλούσια γυναίκα της Αυστραλίας. Αυτή η γυναίκα έχει δωρήσει ένα αεροπλάνο στην κυρία Χένσεν και με αυτό το αεροπλάνο γυρίζει την Αυστραλία. Θα μου πείτε τώρα κι εγώ ίσως είμαι μέρος του παιχνιδιού και προσπαθώ, προωθώ την Pauline Hanson και το κόμμα της. Δεν είναι ο σκοπός μου να την προωθήσω. Δεν συμφωνώ σε τίποτα από αυτά τα πράγματα που λέει η Pauline Hanson. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει στο εργατικό κόμμα ένα προοδευτικό εργατικό κόμμα, το μόνο κόμμα το οποίο κατά την άποψή μου αντιστέκεται είναι το κόμμα των Πρασίνων σε κάποιο βαθμό. Αλλά και ακόμα και αυτό το κόμμα των Πρασίνων, η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε ένα καπιταλιστικό σύστημα και μέσα σε ένα καπιταλιστικό σύστημα κόμματα όπως την Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, όπως το κόμμα του Ένα Έθνος εδώ στην Αυστραλία, όπως το λεγόμενο Reform στην Αγγλία, όλα τα κόμματα αυτά, παρότι είναι κόμματα τα οποία έχουν ρίζες και έχουν βγει από τα συντηρητικά κόμματα και από τις συντηρητικές ομάδες των κοινωνιών στις διαφορετικές αυτές χώρες, έχουν κάποιο ρόλο να παίξουν. Και το άλλο τρομερό, το τελευταίο τρομερό και προβληματικό και ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι λένε και το λένε με τα λεγόμενά τους άτομα τα οποία υποστηρίζουν το κόμμα της Pauline Hanson είναι οι ίδιοι μετανάστες. Τώρα αν τους ρωτήσεις ότι και εσύ είσαι μετανάστης ή αν τους πεις ότι είσαι και εσύ μετανάστης, θα σου πούνε δεν είμαι μετανάστης γιατί εδώ γεννήθηκα. Ναι, αλλά όταν το όνομά τους είναι ελληνικό, αυτό σημαίνει ότι εάν όχι οι ίδιοι, οι γονείς τους, οι παππούδες τους, οι γιαγιάδες τους ήρθανε σε αυτήν την χώρα και όταν ήρθανε τα άτομα αυτά σε αυτήν την χώρα αντιμετωπίσανε πολλά από αυτά, αν όχι όλα, τον ρατσισμό τον οποίο αντιμετωπίζουν οι μετανάστες σήμερα. Θα έλεγα είναι πολύ δύσκολο, μάλλον ακατόρθωτο είναι να μπορέσω σε ένα πρόγραμμα να λύσω ή να αναπτύξουμε όλα τα θέματα, όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στην Αυστραλιανή κοινωνία σήμερα και ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε καλύτερα να αντιμετωπιστούν οι συντηρητικές ή δεξιές προτάσεις, αυτές οι προτάσεις οι οποίες είναι προτάσεις οι οποίες θα φέρουν ζημιά στο μεγαλύτερο αριθμό των κατοίκων αυτής της χώρας και θα ωφελήσουν τους λίγους μόνο, αλλά είναι σημαντικό νομίζω να αρχίσουμε την συζήτηση και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα συνεχίσει στις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, μήνες μέχρι τις εκλογές οι οποίες θα γίνουν μετά από 2 χρόνια όπως είπαμε. Και όπως είπα, μεγάλο μέρος της ευθύνης έχει το εργατικό κόμμα με την πολιτική που ακολουθεί. Μεγαλύτερο μέρος νομίζω έχουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι, οι οποίοι καλό θα είναι να κοιτάξουν το τι λέει το κάθε κόμμα και να ελπίζω να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι κανένα κόμμα δεν λέει αυτά που θα πρέπει να λέγονται ή δεν προτείνει αυτά που θα πρέπει να προτείνουν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα πραγματικά προβλήματα. Μία ακαδημαϊκός, νομίζω ήταν νομική, είχε γράψει ένα βιβλίο πριν μερικούς μήνες και άκουσα μία συνέντευξη μαζί της και το συμπέρασμα του βιβλίου που έγραψε ήταν ότι είναι λάθος και στραβό όταν αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα σαν πολίτης να κοιτάς οριζόντια για την αντιμετώπιση του προβλήματος ή την πηγή του προβλήματος. Δεν θα πρέπει να κοιτάς τον γείτονά σου, είτε αυτός είναι μετανάστης ή αυτή είναι μετανάστρια, είτε είναι άτομος που ζητάει άσυλο, είτε είναι άτομο που είναι λίγο πιο πλούσιος, λίγο πιο φτωχός, είναι εργάτης, είναι αυτό. η πραγματική πηγή σύμφωνα με αυτήν την συγγραφέα είναι ότι να κοιτάς από πάνω σου, να κοιτάς τους πολιτικούς και εκείνους οι οποίοι έχουν την δύναμη που παίρνουν τις αποφάσεις που παίρνουν και δημιουργούν όχι μόνο την κοινωνία στην οποία ζούμε, αλλά και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι ζούμε αυτές τις δυσκολίες, αυτά τα προβλήματα, και εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα έπρεπε και θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν θα μας σώσει, δεν θα τους σώσει ούτε καμία Pauline Hanson, ούτε κανένας Albanese, ούτε κανένας Angus Tyler, ούτε ακόμα το κόμμα των Πρασίνων. Αυτά. Νόμισα ότι θα μιλούσα για 2 λεπτά. Μίλησα για 15. Τέλος πάντων, θα σταματήσω εδώ, γιατί μας τελείωσε η ώρα, και θα προσπαθήσω να δω λίγο ακόμα ποδόσφαιρο πριν αρχίσει η ημέρα για τα καλά. Σας ευχαριστώ για την παρέα σας. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Νομίζω σήμερα θα αλλάξει λίγο ο καιρός και θα έχουμε βροχή, που χρειαζόμαστε η βροχή, γιατί ένα άλλο, όπως είπα, σύμπτωμα του El Niño είναι ότι θα έχουμε λιγότερη βροχή. Οπότε αφού θα έχουμε σήμερα κάποια βροχή, να την καλοδεχθούμε, τη χρειαζόμαστε. Πάντως μόνο να μην κάνει ζημιά, να είναι ελαφρύ βροχή και καλή. Και νομίζω θα επιστρέψει και λίγο κρύο, ίσως κάνει λίγο κρύο. Γι' αυτό να προσέχετε, να φροντίζετε ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί να φροντίζουμε όλοι μας μαζί. Να πω επίσης ότι υπάρχουν προγράμματα στον σταθμό αυτόν κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, αρχίζουν στις 8 η ώρα το πρωί, αύριο. Και δεν θα πω ποιος θα το παρουσιάσει το πρόγραμμα αύριο, γιατί την περασμένη εβδομάδα είπα θα το παρουσιάσει ο Στέλιος, αλλά το παρουσίασε ο Κώστας. Νομίζω αύριο πάλι είναι η σειρά του Κώστα, αλλά δεν ξέρω ποιος θα το παρουσιάσει. Και επίσης το βράδυ της Τρίτης μπορείτε να ακούσετε το κυπριακό πρόγραμμα εδώ στις 6 η ώρα το βράδυ, και το ίδιο βράδυ στις 10 η ώρα μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα του Δημήτρη Τροαδίτη και των συνεργατών του. Μέχρι την επόμενη Πέμπτη, και αφού θα είμαστε όλοι καλά, να είσαστε όλοι καλά, και όπως άκουσα τον δόκτωρα Φίφη εχθές να λέει, εάν είσαστε μέλη του σταθμού, σας παρακαλώ, σας παρακαλούμε όλοι να ανανεώσετε τη συνδρομή σας, και εσείς που δεν είσαστε μέλη, σκεφτείτε το να γίνετε μέλη, και αν μπορείτε να γίνετε μέλη θα είναι πάρα πολύ καλό. Μέχρι την επόμενη Πέμπτη, όπως είπα, αφού θα είμαστε όλοι καλά, θα τα πούμε τότε. Μέχρι τότε, γεια σας.